0: FM.
1: XFM.
2: Ora 6FM σε που φιλοπίν, standard time, αλλά 5-24 νεμα κατρόπας και από νόνο. Κρίνικα τον τέμ τσέκ, χατε τγενά τον νεμα κατρόπας σε συζητεπίν. Κρίνικα σε συζητεπίν. Πίν κίλερ, μαγα γκάλα μου, βάνις, μαγα σακίτσα νιόγ λαούας καρδίνα. Μόνο ένα νιόγ αγκόντα χα. Δηλή λαγ νι πίν κίλερ, μαγα τρόπα, πίν ριλίβερ, κοντούλη. Ουσα που νίσια κα μουάιο, μαγα γκάλα σε μαγα δούνε πασμό, ναγα πουγκάτ. Ot ang ilong, no? Doon na karoon din ay kanini ang sipon mga katropa. Marin natin sa Sis The Pain para din mo magantos niya ng problema, ha? Nakapugkat ito mga nanay, Sis The Pain, tanggalang pain, fast and safe.
0: Ani na.